Κι ο συγκατοικός μου ακόμα γουστάρει μόνο πυράβλους σοσιαλιστικούς. Ζεις πρωτοπόρο Ναγκασάκι, σε κάθε δρόμο κάθε σοκάκι. Ναγκασάκι, Ναγκασάκι.

reverse pipeline into the tubes.

Hunt.

Bolombo to yakwa su. Écoute les orgues, elles jouent pour toi.

That's why I tell you, I've never been in trouble.

Just like

0: Crunch you.
1: At the breaking point,
0: at the point of no return.

God. Good God. A good God.

With your bad self. It's funky. Can't stand it. Good God.

Γεια σας. Εύχομαι να είστε όλοι καλά και να αντέχετε. Αν και γενικά το κακό για αυτή την εβδομάδα πέρασε όπως φαίνεται. Μέχρι και, βροχούλα λέει θα δούμε. Ίσως και σήμερα, προετοιμάζω. Σας προετοιμάζω. Είμαι η Αφροδίτη με την εκπομπή Rock Around, Rock Steady. Και βρισκόμαστε στην όαση του στούντιο του Strummer Radio. Το ξεκίνημα σήμερα έγινε με Pixies από το άλμπουμ τους με B-Sides και Live που κυκλοφόρησε προσφάτως και με το track του 89 σήμερα, Wave of Mutilation, και ό,τι κύμα κι αν έρθει, άστο να μας παρασύρει, λέω εγώ τώρα, χωρίς αντίσταση, απλώς μπορείς να κολυμπήσεις μαζί του. The All American Rejects και Easy Come, Easy Go για τη συνέχεια.

Από εχθές, οι μέρες της αντίστροφης μέτρησης για τη στιγμή που θα εξαφανιστώ έστω και για λίγο από την πόλη αυτή, έγιναν μονοψήφιες. Και πραγματικά δεν είχα καταλάβει, καλά θα μου πεις πώς είναι δυνατόν, ότι περνάνε έτσι οι μέρες. Οπότε η στιγμή της συνειδητοποίησης ήρθε σαν επιφύτηση. Κάπως έτσι ήρθε μετά από 20 χρόνια το άλμπουμ των A με το όνομα Prank. Από εκεί θα ακούσουμε τι άλλο, Hello Sunshine.

Ένα τραγούδι που γιορτάζει οτιδήποτε φέρνει φως στη ζωή μας. Φαινομενικά για τον ήλιο φαίνεται να μοιάζει να μιλάει το Yellow Sun των Downtown Boys. Όμως η πραγματική αφορμή της δημιουργίας του ήταν η συγκρούση στο Λίβανο το 2024, ενώ στο YouTube συνοδεύεται από ένα φανταστικό animation βίντεο φοροτιμής στις αρκωτικές κοινότητες του Λιβάνου και της Παλαιστίνης που έχουν βιώσει τον εκτοπισμό.

που λέτε, αν παρατηρήσουμε λίγο καλύτερα γύρω μας, τι θα δούμε, πολλά πράγματα. Μέσα σε όλα αυτά, την απώλεια της κοινή πραγματικότητας που στο σύγχρονο κόσμο μας, λόγω του ακραίου ατομικισμού. Και αυτό είναι που σχολιάζει ο James Smith, ο frontman των Yard Act, στο Redeemer από το τελευταίο τους άλμπουμ You're Gonna Need A Little Music. Αλήθεια είναι.

Οι Bobby Lees που λέτε, έτσι λέγονται, αν και νέα παιδιά, δίνουν σημασία στα συναισθήματα που γεννάει η ανέλυξη στην κορυφή, το τι πρέπει να θυσιάσει κανείς για να φτάσει εκεί και τελικά τι αξίζει περισσότερο. All I got.

πολλές φορές νιώθουμε παγιδευμένοι σε εχθρικά περιβάλλοντα και αυτό είναι γεγονός. Είναι πέρα από τον ελεγχό μας. Η κορτιζόλη στο σώμα αυξάνεται καθώς το σώμα μπαίνει σε κατάσταση στρες, ξέρεις τώρα, και εκεί οι επιλογές είναι ή η κατάρρευση ή η διαφυγή. Να καταφέρεις να κολυμπήσεις κόντρα, πόσο εύκολο είναι αυτό. Παρέα με τα κορίτσια από την Ιρλανδία και το group τους Shark School, με το τραγούδι Shark Song από το debut album τους Σελαχήμορφα. Πρόσεξέ το.

αν έρθει κάποιος και σου πει ότι όλα είναι στο μυαλό σου, μην τον ακούσεις. Το μοναδικό πράγμα που πρέπει να εμπιστευτείς είναι το ενστικτό σου. Και It's in Your Head από τους Chlorine Bleach.

από τα βουνά και τα δάση του Κολοράντο, τον Chlorine Bleach, πάω σε πιο exotic μέρη, στην Κώστα Ρίκα, τον Las Robertas, για να ακούσουμε το πολυπόθητο Running Free.

Τώρα λοιπόν που θα φύγουμε για τις διακοπές μας, όσοι φύγουμε, απαλλαγμένοι από τις ρουτίνες, τις πολλές έννοιες, με πιο χαλαρό και ελεύθερο μυαλό, κοίτα μας πιάσουν τίποτα υπαρξιακά ερωτήματα, του τύπου ποια είμαι, που πάω, που ανήκω. Αν και συνήθως αυτές τις περιόδους της χαλάρωσης έρχονται όλες αυτές οι βόλτες που κάνει το μυαλό. Space Moth και Do We Exist?

Έχω όμως και την αισιόδοξη νότα του σημερινού μεσημεριού, γιατί πολύ, πολύ σκέψη έπεσε πάλι. Η οποία αισιόδοξη νότα έρχεται από τους Girl Trouble και το τραγούδι τους «The time comes to your rescue», αντί γιατί τον χρόνο που περνάει τον βλέπουμε συνήθως με κακό μάτι.

Άντε λοιπόν, τώρα που θα μαζευτούμε, θα φύγουμε, θα ξεκουραστούμε, θα ησυχάσουμε σκέψεις, μυαλό, σώμα, όπου και αν βρισκόμαστε βεβαίως. Άντε να βρούμε και το χρόνο να πάμε να συναντήσουμε πάλι τα όνειρά μας. Go have a dream από Strange Lot.

Αυτό που θέλω να ομολογήσω είναι πως τελικά η φετινή σεζόν ήταν ιδιαίτερα απαιτητική για πολλούς από εμάς, σαν να προσπαθούσαμε μόνιμα να κρατήσουμε το κεφάλι έξω από το νερό σε μια θάλασσα αγριεμένη. Τώρα που θα γίνεται αυτό στην κυριολεξία, ξέρω όλο θάλασσες και παραλίες σκέφτομαι, θα είναι νομίζω πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Keeping our heads above water και Jayhawks, έτσι σε μια πάλι χαρούμενη νότα.

Και κάπως έτσι τελειώνει, μάλλον όχι κάπως έτσι, κάπως όπως το επόμενο τραγούδι τελειώνει η σημερινή εκπομπή. Αυτά για σήμερα, αυτά τα λίγα. Πέρασε νερό η μία ώρα. Ο Ηρακλής είναι εδώ, έχει στολίσει και έχει ασχοληθεί εδώ με τον καλοπισμό του στούντιου και τον, του στούντιο και τον ευχαριστούμε πολύ. Οπότε εσείς μένετε μαζί του, συνεχίζετε με το ράδιο Ταγκέρι. Εμείς θα τα πούμε πάλι την επόμενη Πέμπτη στις 3. Θα είναι η τελευταία εκπομπή αυτής της σεζόν. Και ως τότε, ξέρεις, το νου σας. Κλείνουμε με τους Βραζιλιάνους μπάντα AL9, το Indigo Sky, με 60 επιρροές.

Και άλλο ένα ραδιοταγγέρι στον αέρα μετά την Αφροδίτη, με την οποία πλέον, πάνω που έχουμε συνηθίσει να δουλεύουμε σαν Φόρμουλα 1 κρου, σηκώνεται και φεύγει, δεν θα είναι την άλλη Πέμπτη. Φαντάζομαι θα έχει αφήσει κανένα μαγνητοφωνημένο. Και τι άλλο, θα τη βρείτε πάντως από Σεπτέμβριο και αν δεν έχει αφήσει μαγνητοφωνημένο. Λοιπόν, έχω πολύ ευχάριστα νέα. Τα συμπαραγωγά των εκπομπών της Κυριακής θα λείπουν όλα την Κυριακή 2 Αυγούστου, που είναι η επέτειος που μας άφησε ο Φελακούτη, ο οποίος είναι μεγάλη μου αγάπη, μεγάλη επιρροή και είναι και μεγάλη εικόνα στο στούντιο του Στράμερ, μας επιβλέπει με το αυστηρό του ύφος, ποτέ ικανοποιημένος. Ευκαιρία λοιπόν την Κυριακή 2, που είναι η επέτειος του θανάτου του, να κάνουμε ένα αφιέρωμα, το οποίο το έχω υπολογίσει ότι θα είναι γύρω στις 5.30 ώρες και κατά πάσα πιθανότητα θα ξεκινήσει στις 5. Οπότε θα πάει μέχρι τις 10.30 σίγουρα. Νομίζω ότι είναι καλή ώρα, γιατί είναι απογευματάκι, νωρίς βράδυ και βραδάκι. Αυτά. Θα βγάλουμε και σχετικά αφισάκια και οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η φωνή μου είναι τόσο δυνατή σήμερα. Κάτι έχουμε ραντίσει στο μικρόφωνο πιθανόν. Λοιπόν, αποχαιρετίζουμε Αφροδίτη, χαιρετίζουμε Αρετή. Σιγά σιγά πιστεύω να μαζευτούν και όλο το υπόλοιπο προσωπικό της υπόθεσης. Ξεκινήσαμε με ένα σχήμα που λέγεται Falling You. Το κομμάτι λεγόταν Throw the Stone, από το δίσκο τους Μετάνια. Ναι, είναι αυτό που σκέφτεστε, η Μετάνια σαν νόημα και σαν πρακτική. Είναι η ελληνική λέξη δηλαδή, γυρισμένη. Θα μπορούσα να σκεφτώ ότι όπως η 4AD, η οποία δεν έχει πολύ μακριά, ο παλιός της ήχος δεν είναι πολύ μακριά από αυτό που κάνουν τώρα οι Falling You. Η 4AD λοιπόν κάποια στιγμή είχε μια μεγάλη κολεκτίβα από συγκροτήματα, από μέλη μάλλον συγκροτημάτων της, η γνωστή και υπέροχη This Mortal Coil. Πέρα λοιπόν από τον ήχο που μοιάζει πολύ, η Falling You είναι το ίδιο πράγμα σχεδόν, με τη διαφορά ότι η εταιρεία η δικιά τους είναι η Project Records, οπότε συγκροτήματα από την εταιρεία με τον John Michael Zorko εμπνευστή και ηγέτη, όχι το Zork το δικό μας, κάνουν αυτό το δίσκο ο οποίος είναι ατμοσφαιρικός και ωραίος έτσι για τσιλ. Τι άλλο, ο μαραθώνιος μου γράφει, Γιουμπέτσα, είναι σίγουρα μαραθώνιος, σου λέω, είναι 5.30 ώρες με κομματάρες του Φέλα, καλοδιαλεγμένες, θα έχουμε και hydration breaks σταθερά, τη συμπαθία μας κιόλας στην Ισπανία. Δεν ασχολούμαι πάρα πολύ με ποδόσφαιρο, οπότε μπορώ να είμαι όσο κολλημένος θέλω. Viva Ισπάνια. Λοιπόν, τι άλλο. Α, ναι, τώρα συνεχίζουμε. Λοιπόν, μπαίνουμε σιγά σιγά στην κλασική εκπομπή. Θα ακούσουμε τον drummer Thomas Stronen και το συγκρότημά του που λέγονται Time is a Blind Guide. Το κομμάτι λέγεται Memories of Paul και ο δίσκος που κυκλοφόρησε πέρσι και αυτός λέγεται Off Stillness. Καινούργια φωνητικά από τον Leo Svensson Sander, που ο οποίος αντικαθιστά τη Lucy Railton στο τσέλο και κάνει και τις φωνές σε αυτή την τρίτη ηχογράφηση. Πάλι λάθος τα κάνα. Ο Leo Svensson Sander αντικαθιστά τη Lucy Railton στο τσέλο. Η νέα φωνή ανήκει στην κυρία Ayumi Tanaka και ο δίσκος ηχογραφήθηκε αρκετά παλιά, το 2021, και μεξαρίστηκε το 2024 σε παραγωγή του Manfred Eicher, του αφεντικού της ECM. Ξέχασα να πω ότι είναι στην ECM ο δίσκος και θα πάρετε μια πολύ ωραία γεύση αμέσως τώρα.

Ήταν το Quintetto του Chad Taylor στο Smoke Shifter, από το καινούριο τους δίσκο με το ίδιο όνομα, Smoke Shifter. Ο Chad Taylor είναι μια από αυτό που λέγαμε πολύ άσχολος jazz καλλιτέχνης. Μένει στη Φιλαδέλφεια από το 2017, παίζει σε διάφορα μέρη και ταυτόχρονα είναι και ένα είδος μέντορα για την καινούργια γενιά, μιας και διευθύνει το τμήμα τζαζ σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Πίτσμπεργκ. Είναι συνιδρυτής της μπάντας Chicago Underground με τον Rob Mazurek μαζί. Έχει κάνει αφιερώματα στον Albert Taylor μαζί με τον αγαπημένο μας κιθαρίστα τον Mark Ribot, και επίσης παίζει με την Exploding Star Orchestra. Είναι λοιπόν ένας πολύ άσχολος άνθρωπος και έχει ένα δικό του τρόπο να διαπραγματεύεται την παράδοση, ο οποίος είναι πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρον, αν σκεφτείς πόσο πρωτοποριακές μουσικές παίζει ο καθένας σε αυτό το κουιντέτο, στο οποίο ο ίδιος ο Chad Taylor σαν περκασιονίστας είναι αρχηγός, αλλά σε μια κολεκτίβα η οποία πιστεύει στην ισότητα. Ξέρω ότι ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά δεν είναι καθόλου. Καλωσορίσατε λοιπόν τώρα σε ένα μεγάλο σπίτι στο Όσλο, όπου το συγκρότημα Γκάμπα, τα μέλη του συγκροτήματος αράζουν, κάνουν πάρτι, ψήνουν μπάρμπεκιου ή τζαμάρουν γενικά στην πίσω αυλή αυτού του δικού τους home studio. Ο Τζον Αντρέγου Έιρα κάθεται σε μια γωνία μέχρι να ξεκινήσει να τραγουδήσει, ενώ το υπόλοιπο συγκρότημα με κρουστά, κιθάρες, τρομπέτες και αρμόνιο αρχίζει να παίζει. Ο Τζον Αντρέ Έιρα είναι Σάμι. Η Σάμι δεν είναι ακριβώς Εσκιμόη, προφανώς. Είναι ο μοναδικός αναγνωρισμένος ηθαγενής πληθυσμός σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, περίπου 10.000 άτομα που ζουν κυρίως στη Βόρειο Λαπωνία. Και ο ίδιος μπορεί να τραγουδήσει, έχει μια πολύ πλούσια φωνή και μπορεί να τραγουδήσει σε διαφορετικές διαλέκτους Σάμι. Αν αναρωτιέστε πώς, εδώ είναι ένα δείγμα. Oh,

Βλέπω έναν ήλιο, οπότε είμαι πολύ ευχαριστημένος, γιατί δεν θα, πιστεύω δεν θα φάμε καμιά βροχή από αυτές τις μπόρες που συνηθίζονται. Δεν ξέρω αν αυτό αρέσει ή δεν αρέσει σε κάποιους και κάποιες. Τέλος πάντων, ήταν η Μπεχούκο, είναι ένα συγκρότημα που σημαίνει μια κλιματσίδα, είναι το Μπεχούκο. Από την πόλη λιμάνι του Μάκο στην περιοχή της Κολομβίας που βρέχεται από τον Ειρηνικό ωκεανό. Τι ήθελα να πω, αυτός είναι ο δεύτερος δίσκος τους, 2025, ο πρώτος το 2021, με Μουέβε Ελ Τάμπο, αυτό που ακούσαμε, ή Ταμπό, και ο δίσκος λέγεται Μασέτη. Ωραία πράγματα, Μπεχούκο είναι μια κλιματσίδα, Μασέτη είναι κάτι που κόβει την κλιματσίδα. Μια άψογη συνδυαστική φάση αφρομπίτ ρυθμών με την παραδοσιακή μουσική της περιοχής, μαρίμπες μαζί με ντραμς, μπάσα, κιθάρες, σύνθια, δυναμικές φωνές. Νομίζω έδωσε ένα δείγμα, γιατί θεωρώ αυτό το δίσκο από τους καλούς δίσκους που βγήκανε το 25. Θα πάμε τώρα όμως στη τζαζ του ντράμερ και συνθέτη Τόμας Φουτζιουάρα, ο οποίος καθοδηγεί ένα πολύ δυναμικό πειραματικό κουαρτέτο από μεγάλα πνεύματα που συναντούνται. Τρεις βιρτουόζοι, η βιμπραφωνίστα Πατρίσια Μπρέναντ και ο περκασιονίστας Τιμ Κάιπερ μαζί με τον έτερο Καόρου Ουατανάμπε, περκασιονίστα επίσης. Μέσα στο δίσκο ακούς και το παραδοσιακό αφρικάνικο έγχορδο Νουγκόνι, που είναι από το Μάλι και από αυτή την περιοχή γενικά. Ξεπερνάει όμως μόνο τις επιρροές από αυτά τα πράγματα και κάνει κάτι πολύ έτσι δυναμικό και δικό του. Θυμίζοντας άλλες φορές τον μεγάλο drummer Max Roach και το ensemble του, το Mboom, που ήταν ένα πολύ δυναμικό ensemble κρουστών, αλλά προσωπικά μπορώ να ακούσω και λίγο από τη δεκαετία του 60 και του 70 του βιμπραφωνίστα Bobby Hutcherson, από τα μεγάλα ονόματα της Blue Note. Τέλος πάντων, θα ακούσετε, νομίζω και θα σας, ο καθένας θα βρει κάτι που θέλει στον ήχο του Fujiwara.

0: El sueño es una segunda vida, dijo sin voz mi padre y soltó la cinta que lo ataba al cangrejo. Todo está por decir.
1: Παράξενο άκουσμα, όχι κάτι με, που το ακούς και λες εντάξει το έχω ξανακούσει. Συνθέτηδα και ενορχιστρώτια, η Ινές Βελάσκο, το κομμάτι λεγόταν «Todo esta por decir», από το δίσκο της «A Flash of Cobalt Blue», ένα πάρα πολύ ωραίο εξώφυλλο, το μαντέψατε στο χρώμα του Cobalt Blue, του μπλε του κοβαλτίου. Έχει συναρμολογήσει μια μεγάλη jazz μπάντα και... Αυτό είναι η συνέχεια από τις σπουδές της στο Berkeley, της Βοστόνης, πριν να ξεκινήσει να δουλεύει με την Εθνική Τζαζ Ορχήστρα του Μεξικό, τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, την Ορχήστρα του Μετροπόλιταν, τους Snarky Puppy, τους οποίους ξέρετε γιατί παίζουμε πολύ συχνά κομμάτια τους και δικά τους και των διαφόρων μελών. Και όλες αυτές οι εμπειρίες της έχουν συμμαζευτεί κατά κάποιο τρόπο σε αυτό το δίσκο, τον οποίο τον έχει κάνει με το βραβευμένο μεξικανό συγγραφέα Χόρχε Σκουίνκα, ο οποίος έχει γράψει ένα βιβλίο με ποίηματα που ήταν η έμπνευση η κύρια της Βελάσκο και φυσικά είναι ο ίδιος που ακούγεται να απαγγέλει τα ποίηματα, που από όσο διαβάζω εδώ έχουν να κάνουν με τη μνήμη, την απώλεια και την στάση του ατόμου, τόσο την σωματική όσο και τη συναισθηματική. Πάμε τώρα σε μια ηχογράφηση η οποία δεν είναι καινούρια, έχει ξανακυκλοφορήσει για τα 10 χρόνια της. Είναι ένα EP που λέγεται Samstep, από το οποίο θα ακούσουμε τον Νταμπίκα και το συγκρότημα είναι η 47 Soul. Για τον καιρό που βγήκε ειδικά ήταν, ας πούμε, αυτό που λέμε ανακάλυψη, ηλεκτροντάμπκε, χορευτική μουσική, αραβική δηλαδή, και βγήκε ξανά για τα 10 χρόνια του μαζί με πολλά remix από διάφορους παραγωγούς που είναι έτσι αρκετά μπροστά, όπως ο Σάικα Λέπο, ο Τουμπά, η Μολοτούφ. Αυτή η Παλαιστινιακή μουσική κολεκτίβα λοιπόν σχηματίστηκε στην Ιορδανία το 2013. Τα ονόματά τους Ταρίκ Αμπού Κουάικ, Ραμζί Σουλεϊμάν, Ουάλας Μπέιτ και Χαμζά Αρναούτ. Μεγάλες εμπνεύσεις στο hip hop, η ηλεκτρόνικα, το προωθημένο R&B και βέβαια το ντάμπκε, ένα μάλλον σύνολο παραδοσιακών χωρών από τους Άραβες. Καθώς και αυτή η μουσική που είναι, ας πούμε, τα λαϊκά τους, η οποία στις περισσότερες χώρες λέγεται σαάμπι, τσαάμπι, κάτι σαν το παλιό λαϊκό το δικό μας ουσιαστικά. Ακούμε το κομμάτι τους, το οποίο είναι ένα συγκρότημα που μου έχει λείψει πραγματικά, αλλά δυστυχώς έχω βρει μόνο τον πρώτο τους μεγάλο δίσκο, τον δεύτερο αργούμε ακόμα να τον βρούμε. Ευχηθείτε μου καλή τύχη.

Είναι μετά από δεκαετίες που δουλεύει στα όρια και σε αυτό που λέμε στο περιθώριο της πειραματικής ηλεκτρονικής μουσικής, η Γαλλίδα συνθέτηδα Manon Angeli ξαναεπιστρέφει στα πράγματα με το Αϊρή. Είναι ο ένατος σόλο δίσκος της και ένα πολύ έτσι ενδιαφέρον αποτύπωμα στην μοναδική της προσέγγιση στον ήχο, σαν ηχητική εμπειρία περισσότερο. Βγήκε σε 300 βινήλια, ευτυχώς κυκλοφόρησε και ψηφιακά και μπορέσαμε και εμείς να δούμε, να κάνουμε αυτό που λέμε γιορτή. Από τις παλιότερες δουλειές της δεκαετία του 80, η Ζηλή έχει δημιουργήσει μουσική χρησιμοποιώντας πολύ αυτό που θα λέγαμε πρωτόγωνα συστήματα, φτιάχνοντας μια αισθητική που προκρίνει το αίσθημα και τη βήθηση πάνω από την ενιακή κατανόηση. Κάνει πράγματα με ήχους, με φωνές, με μικρούς θορύβους. Διαβάζω εδώ στις σημειώσεις μου ότι ο ίδιος ο τίτλος του δίσκου Αϊρή είναι αυτό που λέμε ένα σπιτάκι για πουλιά που το χτίζεις πάνω σε ένα δέντρο ή σε κάποια άλλη περιοχή για να μπορούν να κάθονται μέσα. Ένα είδος ταυτόχρονα ανύψωσης και απομόνωσης, το οποίο σύμφωνα με το συντάκτη του Δελτίου Τύπου αποτελεί μια ταιριαστή μεταφορά για το μοναδικό αρτιστικό καλλιτεχνικό όραμα της Ζηλή. Πάμε τώρα στην περίπτωση ενός Λονδρέζου μεν σαξοφωνίστα και συνθέτη, ο οποίος έκανε το όνομά του στο Λονδίνο, αλλά αποφάσισε να μετακομίσει στη Νέα Υόρκη γιατί, όπως λέει ο ίδιος, ως λευκός Βρετανός μουσικός που παίζει μαύρη αμερικάνικη μουσική, είναι πολύ σημαντικό να μπω μέσα στο context όλης της κατάστασης που γεννάει αυτή τη μουσική. Το Letters from Afar, ο πέμπτος του δίσκος, είναι ο πρώτος που βγαίνει στην Αμερική. Θα ακούσουμε το κομμάτι που λέγεται Wishbone. Υπνοτικά grooves, όλες δικές του συνθέσεις, και έχει καταφέρει και έχει συναρμολογήσει μια πάρα πολύ ωραία ομάδα για να εισάγει τον εαυτό του και τη Νέα Υόρκη στο παίξιμό του. Οπότε τον ακούμε και βλέπουμε πόσο καλό του έχει κάνει να ταξιδεύει στην αυτό που λέμε μητέρα της jazz.

Αυτή ήταν η Νταλάτα από τον καινούριο τους δίσκο Edge of Blue. Το κομμάτι λέγεται Τσιγκουίπα. Και σκεφτόμουν ότι όταν διάλεγα αυτό το κομμάτι, ότι ο πολυοργανίστας Chris Frank και ο DJ και παραγωγός Patrick Forge κάνουν μουσική με αυτό το ψευδώνυμο Νταλάτα για ένα τέταρτο του αιώνα. Τώρα έχω γεράσει εγώ, έχουν γεράσει αυτοί. Το είδος πάντως σίγουρα δεν έχει γεράσει. Πολύ ωραία μπαλεαρίκ κυρίως κομμάτια, αλλά και τροπικά, λέγοντας τροπικά εννοούμε από τους διάφορους τροπικούς, πολλά αφρικάνικα, πολλά λατινοαμερικάνικα στοιχεία. Η μουσική των Νταλάτα είναι πάντα ζεστή, με ψυχή, και συνήθως εκτός από τους δύο οι οποίοι είναι ο πυρήνας των Νταλάτα, δουλεύουν με πολλά μουσικά στυλ, με βραζιλιάνους, με βραζιλιάνα τραγουδίστρια, την, ξεχνάω το όνομά της, να με συγχωρήσει. Και το καταπληκτικό είναι ότι τα κομμάτια τους μοιάζουν σαν να μην παθαίνουν κάτι με το χρόνο. Δηλαδή δεν ξέρω πώς το κάνει αυτό ο παραγωγός, αλλά εδώ και 25 χρόνια από το ντεμπούτο τους που λέγονταν Songs from the Teen, ένα έτσι σταθερό ρεύμα από tropical grooves πλημμυρίζει τους ήχους κάθε φορά που βγάζουν κάτι. Θα πάμε τώρα σε κάτι πολύ χαμένο, όπως και πάρα πολλά αυτό που λέμε χαμένα LP. Μίλαμε για δίσκους που βγήκανε και δεν ξαναβγήκανε, αλλά στην σημερινή ψηφιακή εποχή σιγά σιγά με κάποιο τρόπο όλα βρίσκουν το δρόμο τους. Αυτό ισχύει και για το Ινζοβού Ιμιντιρίντι, ένα δίσκο που είχε κάνει το σχήμα Μπιζιμούγκου Διεντών, το οποίο στην ουσία ήταν ένα ζευγάρι από τη Ρουάντα, δημόσιος υπάλληλος ο άντρας με μεγάλο πάθος για τη μουσική, κάτι μου θυμίζει αυτό. Ανακάλυψη ενός μουσικολόγου του Ματιέ Λαβουά. Η ηχογράφηση προέρχεται ουσιαστικά από τα τέλη της δεκαετίας του 80, όπου ο Διεντών έβγαλε αυτή την κασέτα στην αρχή, κερδίζοντας έτσι μια πρόσκαιρη δημοσιότητα. Παίζει κιθάρα και τραγουδάει μαζί με την γυναίκα του, την Αγνές Ουμπιμπίζη, ενώ φίλοι και γνωστοί και οικογενειακοί και μέλη της οικογένειάς του συνοδεύουν στα υπόλοιπα κρουστά. Πολύ Αφρική, και μάλιστα αυτό που λέμε βαθιά Αφρική ηχητικά. Οι στίχοι περιγράφουν την ομορφιά της Ρουάντα και κάνουν ένα κήρυγμα για την ενότητα της χώρας, το οποίο δυστυχώς λίγα χρόνια αργότερα πήγε κατά διαόλου με την γενοκτονία των Χούτου από τους Τούτσι, γενοκτονία της οποίας έπεσαν θύματα και οι δύο μουσικοί που θα ακούσουμε σε λίγο, όπως και οι διάφοροι φίλοι τους που τους συνόδευαν στη μουσική, κατασφάγησαν από συμμορίες. Άσχημα πράγματα γενικά. Η Ρουάντα στέκει σαν ένα άλγος, αυτό που λέμε, του πολιτισμού εν γέννη. Και είναι πολύ κρίμα, ειδικά όταν μένουν μόνο κάποιες ηχογραφήσεις να μας θυμίζουν ότι πότε η ομορφιά χάνει κατά κράτος από την κτηνοδία. Τα μπάρα Ριαγκόμπε λέγεται ο σκοπός που θα ακούσουμε.

Ήταν το Magic Plant, το μαγικό φυτό από τους La Tsuma και τον πρώτο τους δίσκο Local Spirits που κυκλοφόρησε και αυτός πέρσι. Ένα σεξτέτο, δηλαδή ένα συγκρότημα με 6 άτομα, η La Tsuma, υφαίνουν ένα πολύ έτσι, θα έλεγα, κάνεις κεφάλι με αυτό. Ένα ανακάτεμα από instrumentals με πολλά έτσι κρουστά, όπως καταλάβατε, περπατητές, έτσι, χοροπηδηχτές μπασογραμμές και μικρούς ήχους από τα synth. Η μεγάλη τους αναφορά είναι φυσικά η Afro-Jazz και η Latin μουσική, αλλά αν εξετάσεις πάρα πολύ την παραγωγή και στο πώς, ας πούμε, βγάζει ένα μπάσο που θυμίζει περισσότερο dub παραγωγές, καταλαβαίνεις από πού βγαίνει όλο αυτό το ψυχεδελικό vibe που έχουν και όχι το... Δεν θα μπορούσα να πω ότι είναι Latin Jazz αυτό το πράγμα που ακούω. Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε πόσο μέλλον έχουν μπροστά τους, προσωπικά από τα πολύ ωραία ντεμπούτα της περασμένης χρονιάς. Τώρα, για κάποιο περίεργο λόγο, μέσα σε όλο αυτό το Ethnofusion μου κόλλησαν οι μάστορες του είδους, οι Embryo, οι Γερμανοί, από ένα δίσκο που λέγεται Steigaus, ο οποίος κυκλοφόρησε το 1973 κανονικά και επανεκδίδεται τακτικά. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι, μάλλον δύο κομμάτια, Radio Marrakech και Orient Express, που είναι ενωμένα μαζί. Σε αυτό το δίσκο έχουν και τον Jimmy Jackson στο όργανο και στο μέλλοντρον. Τι να πω για τους Embryo τώρα, ήταν από τους πρωτοπόρους αυτού που λέμε ethno jazz, ethno rock, μια μουσική κολεκτίβα από το Μόναχο, δοξασμένη πόλη, από εκεί βγήκανε και οι Amondul. Φτιαχτήκανε το 1969 από τον Christian Boussard και τον Edgar Hoffman, και ίσως είναι το πιο έτσι σημαντικό γερμανικό jazz rock της δεκαετίας του 70, με αρκετούς δίσκους και ωραίες ηχογραφήσεις live. Το 1981 τα δύο πιο πρόσφατα μέλη, ο Uwe Mullrich και ο Michael Wehmeyer, άφησαν τους Embryo και κάνανε τους Dissidenten, οι οποίοι επίσης είναι πολύ καλοί, είναι πιο ηλεκτρονικοί και με περισσότερες έτσι guest φωνές. Αγαπητά πάντως σχήματα και τα δύο, ειδικά χαίρομαι που παίζω από το Steigaus, γιατί δεν είναι ο πρώτος δίσκος που σου έρχεται στο μυαλό. Οι περισσότεροι από τους Embryo ξέρουν το Rise, το οποίο είναι live από διάφορα χώρες τύπου Ινδία, Αφγανιστάν, Νεπάλ, που είχαν ταξιδέψει με υποτροφίες από το Ινστιτούτο Γκέτε και είχαν κάνει φοβερές συνεργασίες εκεί με μουσικούς. Γενικώς η έκρηξη του Ethnic στη δεκαετία του 90 δεν συνέβη εν κενό. Είχε πίσω της συγκροτήματα και προσπάθειες σαν τους Embryo, και από αυτό που θα ακολουθήσει θα καταλάβετε για ποιο λόγο.

Είναι εδώ και 16 χρόνια που η μοναδική φωνή και οι δυναμικές performance της Σουδανοϊταλίδας τραγουδίστρια Σαμίρα Καΐρ, η οποία όμως έχει σαν βάση της την Βρετανία. Είναι λοιπόν εδώ και 16 χρόνια που βγήκε στις διεθνείς σκηνές και 14 χρόνια από τότε που έβγαλε τον ντεμπούτο της άλμπουμ View From Somewhere. Σήμερα, το 2025 δηλαδή ουσιαστικά, βγήκε το Black Diamond, το οποίο είναι το τέταρτος δίσκος, από τον οποίο ακούσαμε το Σουντανί, το Σουδάν μου δηλαδή. Ένας δίσκος που προφανώς εορτάζει οτιδήποτε έτσι δυναμικό και ζωτικό γύρω από το Σουδάν. Οι στίχοι είναι στα αραβικά, τα αγγλικά και τα ιταλικά και εκφράζουν περισσότερο την απώλεια, το αίσθημα της νοσταλγίας, τις εύθραυστες, για να το λέμε, ακτίνες της αγάπης. Και φυσικά δεν μπορεί να μην έχει κάνει και την αναφορά της, ειδικά σε αυτό το κομμάτι που ακούσαμε, στον συνεχιζόμενο εμφύλιο πόλεμο και την ανθρωπιστική κρίση. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Τώρα τελευταία άλλαξε λίγο η διάθεσή μου. Ευτυχώς ήρθε ο Σερπάνος να μου τη φτιάξει λίγο. Τι άλλο, αυτά. Θα σας αφήσω με ένα κομμάτι των Ορκέστρ Πολυρίθμο, το De Bruyne Pavoler, από το δίσκο τους Trop Parler σε Μαλαντί του 1978, που επανεκδόθηκε το 2025 από την Acid Jazz Records, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό να βγάζει πολλά πράγματα από το Αλμπαρίκα Store, την ετικέτα του δισκοπολίου Αλμπαρίκα, που κυκλοφορούσε τις ηχογραφήσεις και των Ορκέστρ Πολυρίθμο και πολλών άλλων μουσικών. Το κακό ήταν που βγαίνανε πολλές, αλλά δεν ξαναβγαίνανε γιατί είχαν σειρά άλλη μουσική. Οπότε αυτές οι επανεκδόσεις που κάνει η Acid Jazz είναι ό,τι πρέπει. Είχαμε παίξει το ένα από τα δύο κομμάτια του δίσκου, τώρα παίζουμε και το δεύτερο, γιατί είμαστε και λίγο τεμπέληδες, θέλω και λίγο να τα πω με τον Πάνο. 16 λεπτά για σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γελάει ο Πάνος, έτσι είναι οι Αφρικανοί, Πάνο μου, παίζουνε πλευρές δίσκων, δεν παίζουνε κομμάτια. Τέλος πάντων, σας αφήνω. Την άλλη Πέμπτη θα είμαστε μαζί και όπως είπαμε, stay cool, γιατί την Κυριακή 2 Αυγούστου θα έχουμε από τις 6 ώρα ή τις 5, δεν ξέρω, ακόμα δεν το έχω αποφασίσει, το τεράστιο Φέλα Κούτι αφιέρωμα, 5,5 ώρες μουσική και σχόλια για την μεγαλοφία ενός θρύλου που θαυμάζω. Αυτό, σας αφήνω λοιπόν με ήχους πάλι από την Αφρική. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Φιλιά σε όλες και όλους. Obligé.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Κώστας Παναγιώτης, 7η σεζόν, 37ο επεισόδιο Alternative Values από το Ράδιο Μέγαρο του Στράμερ. Για τις επόμενες δύο ώρες θα έχουμε παλιά, θα έχουμε καινούρια, θα έχουμε πολύ καινούρια, θα έχουμε επιμόρφωση, θα έχουμε σχολιασμό της επικαιρότητας, θα έχουμε τις γνωστές μας αηδίες, το πήρε η Ισπανία, τσάντιστηκε και ο Τραμπ. Έφυγε και η Φράγκη, οπότε η εκπομπή σήμερα είναι για πάρτι της. Την Τρίτη δυστυχώς έφυγε από τη ζωή, οπότε είμαι λίγο συναισθηματικά φροντισμένος, αλλά δεν παίζει να μην κάνω εκπομπή, ούτε μία στο εκατομμύριο. Είναι ψυχοθεραπεία, όπως λέμε. Να είναι καλά εκεί, που πώς το πες, να είναι καλά στον παράδεισο που έχουνε, που έχει, στον παράδεισο που έχουνε. Αυτά. Να περάσει λίγο χρόνος, έτσι. Δεν ξέρω τι έχω πάθει. Είναι λες και παίζω πρώτη φορά πάλι σήμερα. Τη σκάτα. Λοιπόν, μπήκαμε με τους Nouveau Rich την πρώτη μας ώρα και με το Rat Race. Ο όρος Rat Race είναι μια μεταφορά που περιγράφει την ατέρμονη, αυτοκαταστροφική ή μάταιη επιδίωξη. Αυτό που ξέρετε και από τα ποντίκια στον τροχό, που γυρνάνε χωρίς να υπάρχει τέλος, χωρίς να υπάρχει αύριο, νομίζοντας ότι θα φτάσουν. Κάπου ήταν ένα μικρής διάρκεια σχήμα από τη Φλόριντα. Μοναδική τους κυκλοφορία ένα συγκλάκι. Συμμετείχε η Debbie Denise, που ήταν ηχολήπτης, παραγωγός και αργότερα αντιπρόεδρος της Nero Disc Records, και ο Barry Elliot Siever, ένας Αμερικάνος κιθαρίστας που έπαιξε με διάφορα συγκροτήματα της γειτονιάς του, όπως η Charlie Pickett and the Eggs και η Sisleads. Όλο λάθος τους λέω. Sisleads. Πώς λέει Siskebab? Sisleads. Τις έχουμε φιλοξενήσει και τους δύο σε παλαιότερα επεισόδια. Πάμε στο επόμενο. Σιγά σιγά θα σε ψαρώσω κι εγώ.

Λοιπόν, Defectors, Gas Advance, San Francisco, τρία σιγλάκια και ένα άλμπουμ από το 1980 μέχρι και το 86 που έπαιξαν. Αυτό ήταν το πρώτο τους το 1981. Ο κιμπορντίστας τους Joseph Brinkman μαζί με άλλα δύο μέλη δημιούργησαν τους Joseph Brinkman and Conspiracy of Equals, διαφορετική μουσική κατεύθυνση, και κυκλοφόρησαν και τότε και ένα άλμπουμ. Γιατί ορισμένες φορές λέμε ότι διαλύεται ένα σχήμα και δεν ξέρουμε τι έγινε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ξέρουμε. Θα είναι λίγο μαύρο το ξεκίνημα. Αυτό που λέγαμε τώρα ότι αυτός ο, δεν θα το πω, Ιούλιος είναι κάπως έτσι, Χούντες, Κύπρους, και σαν σήμερα φυσικά είναι το Μάτι. Το ζήσα αυτό το έργο. Ο ξάδερφός μου μένει στη Ραφίνα. Είδα το χάος, είδα το τι σημαίνει αυτό που λέγανε οι φλόγες να είναι πάνω από τα δέντρα, γιατί πήγα να βοηθήσω να πάρουμε σκυλιά, γατιά και βινίλια, και ούρλιαζε αυτό σαν τα βινίλια, ανθρώπινες και ζωές και τα ζώα μας να πάρουμε. Φύγανε 104 νεκροί, αν δεν κάνω λάθος, από 6 μηνών μέχρι ηλικιωμένοι μεγάλοι άνθρωποι. Αυτό έχει να κάνει βέβαια και με την ότι ο κρατικός μηχανισμός είναι αυτό που λέμε κοπρίτες, όχι οι άνθρωποι, αυτοί που κυβερνάνε πάντα, αυτοί που οργανώνουν τα πράγματα, και απ' την άλλη οι γονείς μας, οι παππούδες, που θέλανε να φτιάξουν ένα εξοχικό, θέλανε να φτιάξουν ένα σπίτι και χτίζανε αυθαίρετα, μην υπολογίζοντας τίποτα. Η φύση όμως, τι κάνει η Ρακλή μου, εκδικείται. Οπότε τους εκδίκησε αυτούς τους ανθρώπους με το χειρότερο τρόπο. Δεν έχουν βρει δικαίωση ακόμα, και ούτε νομίζω ότι θα βρούνε. Κάποιοι τελειωμένοι θα την πληρώσουν. Αυτοί που φταίνε βασικά δεν θα την πληρώσουν ποτέ. Οπότε και για αυτούς η σημερινή εκπομπή, και για τη θάλασσα που αγαπάμε τόσο και θέλανε να βλέπουν, και για τα, πώς το λένε, για τα δάση και για όλα αυτά. Θα το αλλάξω στην πορεία, έτσι. Θα το πάω λίγο, έχω έτοιμες και κάποιες αηδίες, χοντράδες. Φτιάξαν τελικά τις φυλακές με τους κροκόδηλους στο Ισραήλ, ετοιμάσου τώρα, θα στα πω στην πορεία. Βόρεια Καρολάινα το επόμενο.

Το αφιέρωμα Ηρακλής θα το κάνει την άλλη Κυριακή, έτσι μην μπερδεύεστε. Έχουμε ακόμα μια Πέμπτη. Είναι αυτή η Πέμπτη και η επόμενη που θα παραμείνουμε στις επάλξεις, γιατί είμαστε παρέα. Εγώ κανονικά θα είχα σταματήσει εκπομπές, αλλά δεν υπάρχει δηλαδή. Είναι ο μόνος τρόπος ίσως. Αλλά είναι αυτός ο κύριος δίπλα, οπότε και εγώ εδώ δεν πάω πουθενά. Οπότε 2 Αυγούστου Φέλα. Εγώ θα με δω. Δεν πάει συζήτηση καμία. Εκτός αν δεν ξέρω, πες κάτι, τα βάνεις κάτι κεφάλι, δεν ξέρω. Θα με δω. Θα κουβαλήσω μαζί μου αυτά που πρέπει να κουβαλήσω και θα έρθω εδώ παρέα του κάποια στιγμή. Δεν ξέρω. Μάλλον στις αρχές. Θα δείξει. Λοιπόν, Hungry Ghost, Bill of Rights. Ένα punk rock σχήμα από τη Charlotte της Βόρεια Καρολάινα. Μοναδική δουλειά του στο ομώνυμο άλμπουμ του 2004. Κισέα λοιπόν. Αυτό είναι σε αντίθεση με αυτό που λέγαμε πριν για τον κρατικό μηχανισμό, έτσι, που μπαίνουν όλοι κοπρίτες. Στο Κισέα όμως είναι σοβαροί άνθρωποι. Εντάξει. Λοιπόν, ενέκρινε σήμερα λοιπόν και βγήκαν και χαρά ο Δένδιας, όλοι αυτοί, δεν ξέρω και εγώ τι, και τον ψιλοεκτιμούσα κιόλας κι αυτόν, έτσι. Φωτιά να με κάψει, πώς το λένε οι μπαρμπάδες. Ενέκρινε, λέει, πακέτο εξοπλιστικών προγραμμάτων, άκου τώρα, ύψους 4,2 δις. Ευρώ, με κύριο το σύστημα αεράμινας ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι και της μόδας τώρα αυτό, ε. Δεν είναι τώρα η του Νόλαν η ταινία, δεν είναι τώρα. Ναι, γι' αυτό λες. Το πάνε κοντά, Οδυσσέας, όλα αυτά. Ναι, λοιπόν. 3 δις ευρώ λοιπόν έχει η ασπίδα του Αχιλλέα που θα την πάρουν από πού, φίλε, ξέρεις. Από πού θα την πάρουν όμως, ας τα λεφτά υπάρχουν. Ισραήλ. Ισραήλ είναι αντιεροπορικό, αντιβαλιστικό και αντιδρόν σύστημα που θα μας καλύψει σε περίπτωση που οι φίλοι οι τριγύρω μας πετάξουν κάτι, δηλαδή μας δουλεύουν, ρε. Έχουμε λύσει τα της παιδείας, έχουμε λύσει τα της υγείας, οπότε να λύσουμε τώρα και τα αυτά να παίξουν και εκεί μίζες. Λένε τώρα, δεν ξέρω. Είπε απευθείας αναθέσεις και όλα αυτά, με τα λεφτά υπάρχουν, τέλος πάντων.

Λοιπόν, back to back 2026 κομμάτια, η Cagnar με το Les Ombres, Massalia, αυτό το γνωστό post-punk με OI. Δεν το υποβαθμίζω, είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι η πρώτη τους δουλειά αυτή. Κοίτα πώς ανέβηκα, ρε. Είδες. Εντάξει, ναι, 20 λεπτά, ναι. Ανέβηκα. Όχι, έχω ανέβει πολύ, έχω ανέβει τώρα, θα αρχίσω. Σου έχω τώρα για την Κλέρι, τι έγινε στα Χανιά τώρα. Δεν ξέρω αν ακούει η Κλέρι. Πρώτη τους δουλειά αυτό το συγκλάκι κυκλοφόρησε 21 Απριλίου του 2026 και η Geoffrey Oikot με το Pliable Solids, Leeds, Αγγλία. Παίζουν από το 2005, γνώριμοι της εκπομπής. Από το Chin Music EP κυκλοφόρησε 15 Ιουλίου του 2026. Με έχει κάνει nerd ο Σοκράτης, έτσι, το έχεις καταλάβει αυτό. Που είναι και το δεύτερό τους, έχουν και 5 άλμπουμ και είναι φυσικά καθαρό αγγλικό OI Punk. Και στα Χανιά, άκου τώρα τι παίχτηκε. Αυτό έχει πολύ γέλιο, φίλε. Θα σε πάω πίσω στην παιδική σου ηλικία. Αλλά όμως υπάρχει κόσμος που ακόμα ενδιαφέρεται. Έτσι, λοιπόν. Λουόμενοι, έτσι δεν το λένε τα κανάλια. Λουόμενοι. Εντοπίσαν έναν άντρα ξαπλωμένο στην άμμο και θεωρούσαν ότι είχε χάσει τις αισθήσεις του. Είχε ξαπλώσει την άμμο, ήταν ντάγκλα τελείως κάτω. Φωνάξαν κατευθείαν το ΕΚΑΒ. Έσκασε το ΕΚΑΒ και φυσικά ο τύπος τι είχε κάνει. Είχε πιει. Είχε πιει και την είχε πέσει στην παραλία. Δηλαδή αυτό που κάναμε κάποτε άπειρες φορές, τώρα σε ενοχλούν και από πάνω. Δηλαδή εκεί που κοιμάσαι, εκεί κάνεις το hangover σου και όλα αυτά, σου έχω μετά και για το hangover καινούρια αυτά, πώς το λένε, γιατροσόφια. Τα έχω βρει και αυτά. Που ξεκινάνε από τους Ρωμαίους αυτά. Λοιπόν, εκεί που έχεις το hangover σου και έχεις τη φασάρα σου και έχεις κάσει ζέστη και είσαι χάλια, έχεις και το ΕΚΑΒ από πάνω. Να σε ξυπνάει. Δεν τον έτσι του πήραν την πίεση και όλα αυτά. Τον αφήσαν τον άνθρωπο, δεν τον μαζέψαν στα νοσοκομεία. Όχι, ρε, από μακριά σιγά μου πάνε κοντά, ρε. Αφού είναι τρόμος τώρα, φοβούνται όλοι τον ίσιο τους, να μου δεν βλέπεις τι γίνεται. Τι ήθελα, πάμε το επόμενο.

0: Human Change με το H και το S κεφαλαίο, την αρχή και το τέλος δηλαδή. Time Off λέγεται το κομμάτι, 2026 και αυτή, 6 Ιουλίου το demo τους λοιπόν και η πρώτη τους δουλειά των Γερμανών Human Change. Και επειδή μιλάνε για μπάζωμα, σήμερα έχει μπλα μπλα. Θέλω να έχει μπλα μπλα. Θα έχει μουσικές. Δεν είναι Σοκράτης μετά δυστυχώς μαζί μας, οπότε τραβάω όσο θέλω. Ο αντισαγγελέας του Αρίου Πάγου, θυμίζω το όνομα να δούμε που θα βρεθεί κι αυτός, έτσι. Δεν ξέρουμε που θα βρεθεί. Δημήτρης Μητρούλιας. Εισηγήθηκε την παραπομπή και του Τριαντόπουλου και του Αγοραστού για το τσιμέντο. Έτσι, για τον μπάζωμα. Που όλα λέει καλά ο Άδωνης. Πού είναι, κάτσε, τον έχω. Πού είναι, περίμενε. Να το, εδώ, πάρτο.
1: Και όσο και να με βρίζουνε, εγώ όλη την ημέρα δουλεύω για να κάνω τη ζωή σας καλύτερη.
0: Απλά πράγματα, ο άνθρωπος έχει απόλυτο δίκιο, είναι καλύτερη γιατί μειώνεται και ο πληθυσμός της χώρας, έτσι. Γίνεται δουλειά. Δεν έχει μισθούς, δεν έχει συντάξεις, δεν έχει τέτοια πράγματα. Λοιπόν, τον παζώσανε γι' αυτό. Αλλά δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει μαζί μου. Είναι και τρία μη πολιτικά πρόσωπα μέσα στη λίστα αυτή που είναι από το χώρο του πυροσβεστικού σώματος. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτό πρέπει να γίνει, γιατί πήραν εντολές, έτσι, για μένα. Δεν ξέρω, ακόμα αμφιβάλλω. Αλλά μπάζωμα έγινε και κάποιος πρέπει να πληρώσει για αυτό το μπάζωμα. Οπότε θεωρώ ότι αν ο Αγοραστός και ο Τριαντόπουλος πάνε δικαστήρια, πρέπει να δικαστεί και η ηγεσία, γιατί σίγουρα ήξερε. Έτσι. Θα δείξει. Αποκάλυψη τώρα είναι το επόμενο κομμάτι.
1: Get on your knees, scumbag! Now choke yourself!

Όσο πάτε σαν κοινό χειροτερεύετε. Βάζω μουσικές για όλο τον κόσμο, για την οικογένεια. Δεν ασχολείται κανένας. Με το που παίζω choke combat, πόλεμος δηλαδή. Ναι, με έχετε συνηθίσει έτσι βέβαια. Ναι, εντάξει. Πρώτη demo κασέτα από τους Γερμανούς. Hardcore boot boys θα τους χαρακτηρίσω. Μοναδική τους κυκλοφορία δυστυχώς. Άντε πάλι, 12 Απριλίου του 2023, η Choke Combat, και το κομμάτι που διάλεξα από αυτή την κασέτα ήταν το Αποκάλυψη Τώρα, Apocalypse Now. Και αυτό που σου λέγα για τις απευθείας αναθέσεις πριν, ο Καρκατσούλης Δημήτρης, εμπειρογνώμονας δημόσιας διοίκησης, είπε ότι το ποσοστό απευθείας αναθέσεων στις δημόσιες συμβάσεις είναι πόσο? 70% είπες. Ανέβαινε. 80. Ανέβαινε. 87 κοντά είσαι. Γι' αυτό, φίλε, η δουλειά του μέλλοντος ποια είναι? Να γίνεις πολιτικός. Αν τα παιδιά μου ακούνε, έτσι και τολμήσετε να γίνετε εκεί, να μπλέξετε με στόματα ασφαλείας και πολιτική και τέτοια, σε άλλο σπίτι, έτσι. Εκεί δεν χωράει, ας το παιδί να κάνει ό,τι νομίζει, ξεχάστε το.

ευχάριστη έκπληξη αυτό το καινούργιο σχήμα στα αυτιά μου. Είναι ακριβώς αυτό που φαντάζομαι ως pub rock. Ακριβώς αυτό. Ρούκους λέγονται. Ρούκους είναι σε αργό η βαβούρα, η φασαρία. Ένα τέτοιο πράγμα. Pocket Full of Cash το κομμάτι που διάλεξα. Είναι από τη Βοστόνη μέσω της Νέας Υόρκης. Δηλαδή, φωνητικά και στίχους είναι ο Cam Lindsay από τους Stans. Drummer ο Alex Palazzo και ο Brian Cozier από τους New York Hounds. Μπασίστας ο Mario Da Costa και κιθαρίστες και άλλοι κιθαρίστες, γιατί παίζουν δύο κιθαρίστες on and off. Ο Nick Norman από τους Ingrates και ο Ethan Stachel από τους The Prize και τους Loose Lips. Μπάντες οι οποίες υφίσταται ακόμα εκτός από τους Stans, ειδικά η Price και η Loose Lips είναι αυτός ο ήχος. Η ημερομηνία κυκλοφορίας αυτού του ομώνυμου άλμπουμ θα είναι 14 Αυγούστου του 2026. Αυτό που έπαιξα είναι ένα spoiler κομματάκι που βρήκα αυτό το Σαββατοκύριακο που ήμουν κλεισμένος μέσα και ήθελα να ακούσω μουσικές. Χρωστάω μπύρες σε κάτι φίλες εκεί πέρα. Θα κανονιστεί άμεσα τώρα που έφτιαξε και ο καιρός. Οπότε έπαιξε πολύ μουσική μέσα στη Μαυρίλα, οπότε βρήκα και τους Ρούκους. Πάμε λίγο στο παρελθόν. I'm almost ready. No excuse.

Windbreakers, the girl for me. Για τη Φράγκη αυτό, το κορίτσι για μένα. Windbreakers, θα σταθούμε λίγο σε αυτούς. Έχουν την ιστορία τους. Σχηματίστηκαν στα τέλη του 79 στο Jackson του Mississippi. Φεύγεις. Φιλάκια πολλά πολλά. Τα λέμε την άλλη Πέμπτη. Και να με χαιρόμαστε του μόρου. Ναι. Λοιπόν, έχω γενέθλια αύριο και φαγώθηκε. Λοιπόν, που έχω μείνει λοιπόν στο Jackson του Mississippi, τι παρακαλώ. Να χαιρόμαστε, μάλιστα. Εντάξει, λοιπόν, χρωστάω κέρασμα. Ο Tim Lee και ο Bobby Sutcliff ήταν ο βασικός πυρήνας του σχημάτος. Κυκλοφόρησαν μόνοι τους ένα EP που λεγόταν Meet the Windbreakers. Από αυτό το EP είναι και το κομμάτι αυτό. Συνεργάστηκαν στην πορεία με τον Mitch Easter, τον Let's Active, ο οποίος ανέλαβε την παραγωγή των επόμενων δίσκων τους και έπαιξε και τύμπανα μαζί τους. Ενεργεί μια δεκαετία, πολλές αλλαγές στο line-up τους, σαν και ο Tim και ο Bobby παρέμειναν λίγο πολύ τα σταθερά μέλη του. Αργότερα ασχολήθηκαν και οι δύο με solo καριέρες και ο ένας και ο άλλος βέβαια συμμετείχαν στα μουσικά τους εγχειρήματα, αγαπημένοι. Και οι δυο τους, 5 άλμπουμ και 3 σιγκλάκια. Αυτό είναι, όπως προείπα, από το Meet the Windbreakers, που είναι ένα EP που αξίζει τον κόπο να το ψάξετε, να το ακούσετε. Είναι αυτό το pop punk, να το πω έτσι, αυτό το pop punk ύφος. Φιλάκια πολλά, αγάπη. Λοιπόν, το επόμενο είναι κατηγορία σφίνα. Θέλω να τα ακούσω. Διασκευάρα. Πάμε να τα ακούσουμε και θα πω τι είναι στην πορεία.

Διασκευάρα και live κιόλας, για να θυμηθούμε και ότι είδαμε και πολλά live ευτυχώς φέτος και έχουμε και πορεία μπροστά μας το χειμώνα. Stiff Little Fingers λοιπόν διασκευάζουν το παραδοσιακό The Wild Rover. Θα σταθούμε και εδώ. Η προέλευση του τραγουδιού εντοπίζεται σε ένα αγγλικό φυλάδιο με στίχους του 17ου αιώνα. Το έχει γράψει ο Thomas Lanfear. Εξελίχθηκε σε διάφορες εκδοχές. Τη συναντάμε στην Αγγλία, στη Σκωτία, στην Ιρλανδία και φυσικά στη Βόρεια Αμερική. Έγινε στην πορεία δημοφιλές και στην Αυστραλία. Μετήκησαν πολλοί Άγγλοι, Σκοτσέζοι, Βορειοϊρλανδοί στην Αυστραλία. Ουσιαστικά είναι η ιστορία ενός νεαρού άνδρα που έλειπε για πάρα πολλά χρόνια από την πατρίδα του, όταν επιστρέφει στην παλιά του ταβέρνα, στην παλιά του pub. Ταβέρνα ήταν τότε η pub. Η ιδιοκτήτρια αρνείται να του δώσει ποτό με πίστοση, μέχρι αυτός της δείξει το χρυσό που απέκτησε κατά τη διάρκεια της απουσίας του. Τραγουδά για το πώς οι μέρες της περιπλάνησής του έφτασαν στο τέλος τους και την πρόθεσή του να επιστρέψει στο σπίτι του και να μείνει για πάντα εκεί. Έτσι κι αλλιώς είναι Βόρειο Ιρλανδοί, Stiff Little Fingers. Προέρχεται από το St. Patrick's The Wild Rover EP του 1989. Αν δεν κάνω λάθος, το έχω φιλοξενήσει σε προηγούμενο επεισόδιο και από τους Dropkick Murphys.

Θα σταθούμε και στους Noctual Projections. Ακούσαμε το Walk in a Straight Line 1981 στο New Plymouth της Νέας Ζηλανδίας, εγχείρημα των θρυλικών αδελφών του ήχου, του Γκράμε και του Peter Jeffries. Αργότερα ίδρυσαν τους This Kind of Punishment και μετά ακολούθησαν φυσικά solo καριέρα. Brett Jones και Gordon Rutherford, οι υπόλοιποι δύο. Θεωρώ ότι ήταν ένα από τα πιο επιδραστικά avant-garde punk σχήματα που ανέδειξε ποτέ η Νέα Ζηλανδία. Γράψανε σχεδόν 100 τραγούδια, διάβαζα. Δώσανε πάνω από 150 συναυλίες, ηχογραφήσαν 3 EP και μετά διαλύθηκαν. Κάνανε βέβαια στην πορεία τα πραγματάκια που είπαμε. Το 2000, μετά το 2000 κυκλοφόρησαν το Complete Studio Recordings, περιλαμβάνει και τις 3 αρχικές τους κυκλοφορίες που είχαν σε βινήλιο, σε remastered μορφή φυσικά, και το Inmates in Images, ζωντανές ηχογραφήσεις και σπάνιο υλικό απευθείας από την κονσόλα, αυτό που λέμε off the board, από σημαντικές συναυλίες στις οποίες έχουν παίξει και φυσικά με mixing και mastering up. Που αυτό το Off the Board Recording Album ήταν και το Walk in a Straight Line. Πολύ πάρλα. Με έχει πιάσει μπλαμπλίαση σήμερα.

Black Randy and the Metro Squad, από εκεί πηγάζει και το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη μπάντα. Πώς όμως, Randoms λοιπόν και Let's Get Rid of New York, Illinois, Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Πολύ πάρλα. Θα αρχίσω τα σαρδάμ. Παίρνω ανάσα, παίρνω. Λοιπόν, 1977 τα μέλη τους άρχισαν από εκεί, από τους Randoms, και έκαναν καριέρα στον ήχο. Ο Τζον Ντούσακ, γνωστός ως Τζον Ντό, τραγουδιστής, στιχουργός, ηθοποιός, ποιητής, κιθαρίστας, μπασίστας, τα πάντα. Πολυεργαλείο άνθρωπος. Black Randy and the Metro Squad, λοιπόν, Divine Horsemen, Flesh Eaters και X. Έχει παίξει μόνο σε αυτές τις μπάντες αυτός ο άνθρωπος. Και ο Keith Barrett, που έπαιζε τύμπανα, έπαιζε τύμπανα και στους Screamers μετά, στους Thelonious Monster, και ο Pat Garrett έπαιζε στους Deals. Τι άλλο να πρωτοποιείς για αυτή τη μπάντα? Πότε πήγε, πότε τελείωσε η ώρα, ρε? Λοιπόν, να κλείσουμε την ώρα μας με μια μπάντα που λέγεται Infectors, Mad Mike το κομμάτι. Μόλις διαλύσαν το προηγούμενο σχήμα τους, τους Machine Gun Dolly, ο Mark και ο Χόκεγε, πήρανε και τον Mad Mike που έπαιζε στους Zero Arrow. Πάμε πάλι. Μόλις οι Machine Gun Dolly διαλύθηκαν, ούτε να διαβάσω δεν μπορώ αυτή τη στιγμή. Ο Mark, ο Χόκεγε, ο Mad Mike και ο Ζαν που έπαιζε στους MGD δημιούργησαν τους Infectors. Συνολικά οι Καναδοί διαθέτουν εμπειρία δεκαετιών, έτσι. Μιλάμε για 20 χρόνια παίζουν σε διάφορες μπάντες, 20-30 χρόνια. Ζωντανές εμφανίσεις, περιοδίες, ηχογραφήσεις, τα πάντα. Αυτό είναι η τελευταία τους δουλειά. Ένα συγκλάκι με 4 κομμάτια, λέγεται Contagious Frequency, το 2025. Έχουν άλλο ένα χρόνο πριν. Υπάρχουν ακόμα. Θεωρώ ότι θα κυκλοφορήσουν και κάτι μέσα στο 2026-2027. Πάμε λοιπόν. Infectors και το Mad Mike. Και ερχόμαστε τη δεύτερη ώρα.

Καλώς ήρθατε λοιπόν στη δεύτερη ώρα, 7η σεζόν, 37ο επεισόδιο Alternative Values από το Ράδιο Μέγαρο του Στράμερ. Για την επόμενη ώρα, παλιά καινούρια, πολύ καινούρια επιμόρφωση, σχολιασμός επικαιρότητας και τις γνωστές μας αηδίες, αν τα καταφέρω χωρίς Σαρδάμ. Ναι, στη χειρότερη θα αρχίσω να παίζω μουσική και δεν θα με ξανακούσετε και τελειώνει το ζήτημα. Θα παίξω back to back δύο κομμάτια τώρα. Είμαστε στην κατηγορία split. Ένα split λοιπόν που κυκλοφόρησε το 2020, μια split κασέτα που κυκλοφορήσαν το 2020, οι Sentinels, το πάω, δεν το πάω. Μάλιστα. Οι Sentinels και η Forza, πρέπει να συγκεντρωθώ λιγάκι. United as One λεγότανε. Θα ακούσουμε back to back λοιπόν δύο κομμάτια. Τους Sentinels με το Nova Minora και τους Forza με το Odiados τώρα. Ουργουλόσος. Εντάξει. Και τα λέμε μετά.

Sentinels και Forza, λοιπόν, United as One, ένα split, μια split κασέτα που κυκλοφόρησαν το 2020. Ακούσαμε από τους Sentinels το Nova Minora, ένα oi punk hardcore σχήμα από τη Washington. Frontman τους είναι ο Steve Clark, έχει παίξει σε μπάντες και παίζει ακόμα, δηλαδή δεν έχουν διαλυθεί. 86 Mentality, Chernobyl Kids, Longshot, No Justice, Dead End Boys και άλλες πολλές. Έχουν τον demo τους το 2019 και αυτό το split, όπως και οι Πορτογάλοι, Forza, ο Diados e Urgulosos. Είπα θα κάνω ζεν τώρα για να μην τα Urgulosos, ναι, για να μην τα κάνω σκάτα πάλι. Νέο πορτογαλικό street rock and roll σχήμα. Αν και κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης αυτής αποτελούνταν μόνο από δύο μέλη, έχουν προσθεθεί και άλλα άτομα στη σύνθεση φυσικά της μπάντας. Τύπα να παίζει ο Ραμόν, ο οποίος παίζει στους Psycho Tramps και στους Razor Kids και ανέλαβα και την παραγωγή όλων των κομματιών στο πολύ γνωστό Razor Ramon Home Studios, που είναι φυσικά στο σπίτι του.

City of Vain, Moving Forward, Sacramento, California. Αυτό σημαίνει punk rock. Αυτό είναι το punk rock εκείνης της δεκαετίας. Έχουν και όι μέσα, έχουν και σκα άμα ακούσετε όλο το άλμπουμ. Αλλά αυτό είναι το κλασικό punk rock της Καλιφόρνια εκείνη την εποχή. Και μιλάμε για τη δεκαετία του 10. Έπαιξαν μόνο 5 χρόνια, 2010 μέχρι το 2015. Για μένα αυτό είναι απορίας άξιο, χάθηκαν, τους έφαγε ο χρόνος, δεν ξέρω. Πήγαν σε τράπεζες και δουλέψανε, πήγαν στο δημόσιο, ούτε που ξέρει κανείς. Ένα σιγκλάκι και αυτό το άλμπουμ Backs Against the Wall το 2014. Και χρωστάω τις θεραπείες για το hangover. Οι Ρωμαίοι, τώρα υπάρχουν και άνθρωποι που ακολουθούν τους παλιούς, έτσι. Λοιπόν, άμα θέλετε να ακολουθήσετε τους παλιούς, θα ακολουθήσετε τους Ρωμαίους ή τους αρχαίους Έλληνες. Οι Ρωμαίοι τρώγανε ένα τηγανισμένο καναρίνι και λέγανε ότι δεν έχουν hangover. Οι αρχαίοι Έλληνες τηγανίζαν λάχανο, πιο ήπιο αυτό μου φαίνεται. Στη Γαλλία βάζουν αλάτι σε ένα φλιτζάνι καφέ. Στο Πουέρτο Ρίκο, που είναι τελειωμένοι όλοι εκεί πέρα, εντάξει, δεν το συζητάω, δεν έχει να κάνει με ρατσισμούς, αλλά στο Πουέρτο Ρίκο περνάνε καλά, ρε φίλε, όχι σαν κι εμάς. Λοιπόν, σηκώνει το χέρι τους την ώρα όμως που πίνουνε, χωρίς να το σταματάνε φυσικά, και τρίβουνε μισό λεμόνι στη μασχάλη τους. Δεν νομίζω ότι όλα αυτά βέβαια κάνουν κάτι άμα έχεις γίνει χάλια και έχεις πιει το Βόσπορο που λένε και οι Θεσσαλονικείς.

ο σχολιασμός για, για το hangover και όλα αυτά που χρησιμοποιούν είναι άκυρος, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι γνωστές ιδέες. Το hangover τελειώνει μόνο άμα ξαναρχίσεις. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Κοιμάσαι, ξυπνάς και ξαναπίνεις. Παλιές εποχές, τώρα έχουμε γεράσει. Δεν γίνεται αυτό όσο και να προσπαθούμε. Μέχρι τις 11-12 το πολύ, μετά ύπνος κατευθείαν. Coffin, Sleeping It. Τους μελετούσα τις προάλλες. Children of Finland Fighting in Norway. Τα αρχικά, Coffin, COFFIN. 2026 λοιπόν άλμπουμ για τους Αυστραλούς. Είναι γνώριμη της εκπομπής, τους μελετούσα και πριν δύο επεισόδια, αν δεν κάνω λάθος, όταν έπαιξα Mini Skirt που έχουν κάνει ένα split. Τι έπαθε τώρα και τα θυμήθηκα όλα αυτά, πώς έγινε αυτό? Ναι, είχαν κάνει ένα split λοιπόν με τους Mini Skirt και θυμήθηκα ότι τους βρήκα τους Mini Skirt μέσω των Coffin και το είχα στείλει και το Σοκράτη. Ο Σοκράτης φυσικά τους ήξερε τους Mini Skirt. Αυτό λοιπόν είναι spoiler κομμάτι από το επερχόμενο άλμπουμ τους Out in Oslo, που θα κυκλοφορήσει στις 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Θα είναι το έκτο από το 2014 που και παίζουν. Και εκεί που βλέπαμε τον τελικό, γιατί μόνο αυτό είδα, και το είδα μόνο και μόνο επειδή ήθελε η κόρη μου να το δω, γιατί με το Μουντιάλ δεν το έχω, είναι φράγκα και μόνο. Euro δεν χάνω παιχνίδι, το Μουντιάλ όμως Αμερική και Μεξικό, και μοίραζε τα μετάλλια ο Φελός μαζί με τον άλλο Φελό και είχαν αφήσει την κυριούλα δίπλα που είναι πρόεδρος του Μεξικού και δεν έκανε τίποτα. Και ο Φελός προσπαθούσε να μπει στο κάδρο των παγκόσμιων πρωταθλητών Ισπανών για να βγει φωτογραφία μαζί τους και τον τράβαγε ο άλλος να του πει ότι κοίτα, πανηγυρίζουν μόνοι τους, φύγε εσύ. Και καταλήγει πώς αυτό το πράγμα. Λέει τώρα η New York Post και επικαλείται πηγές από το περιβάλλον του Προέδρου Τραμπ, έτσι, ότι σύμφωνα με το περιβάλλον αυτού του Τραμπ, τέλος πάντων, ο Ιφαντίνο, που είναι και ο πρόεδρος της FIFA φυσικά, τώρα μην αναφέρω τη λέξη FIFA τι σημαίνει για μένα προσωπικά, τον πάει για τον επόμενο γενικό γραμματέα του ΟΗΕ. Και λέω και εγώ, τόσο αγκαλιά και φιλιά και ιστορίες και όλα αυτά. Οπότε μετά το ποδόσφαιρο υπάρχει παγκόσμια ειρήνη. Τα ίδια φράγκα παίζουν και στο ένα και στο άλλο, και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και στην παγκόσμια ειρήνη που θέλουν αυτοί. Έτσι, γιατί και ο Τραμπ ειρηνοποιός είναι, το ίδιο θα είναι και ο Ιφαντίνο. Η αντακατάσταση του Γκουτιέρες ήδη έχει ξεκινήσει. Οπότε αυτό πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μέχρι το τέλος του χρόνου. Οπότε θα δούμε τον Ιφαντίνο και πρόεδρο του ΟΗΕ. Άλλη μια μαριονέτα ως πρόεδρος του ΟΗΕ. Ελπίζω κάτι να αλλάξει, αλλά δεν παίζει.

Αυτό το κομμάτι ταιριάζει απόλυτα για αυτό που είπα πριν για τον Infantino και το Φελό. Yes, λοιπόν, such men are dangerous. Είναι μια διάσημη φράση από το θεατρικό του Σέξπιρ το Ιούλιος Κέσαρας. Αυτό είναι και ο Τραμπ, έχει ξεφύγει ο τύπος. Βάζει πατού μαριονέτες και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι του το επιτρέπουν οι Αμερικάνοι πολίτες. Ελπίζω να αλλάξει αυτό το πράγμα. Η EF λοιπόν, ένα τελείως underground punk rock σχήμα από τη Φλόριντα, old school με hard rock, μπορώ να πω. Έχουν και αυτό το hard rock μέσα στον ήχο τους. Έχουν κυκλοφορήσει 10 ολοκληρωμένα άλμπουμ. Το τελευταίο τους είναι το Psycho America το 2023. Αυτό που ακούσαμε φυσικά είναι το demo τους URNEP. URNEP το 1986.

Τώρα πώς γίνεται να παίξω εγώ ένα τέτοιο κομμάτι? Ήταν Σαββατοκύριακο τέτοιο. Μ' άρεσε αυτό το Σαββατοκύριακο και μ' αρέσει και τώρα. Είναι, κατέβασε λίγο τους ρυθμούς. Justin Trouble λέγεται το σχήμα, Don't Know Why το κομμάτι. Νέα Υόρκη, μέτρια επιτυχία στη σκηνή των κλαμπ της πόλης εκείνη την περίοδο, τη δεκαετία του 80 εκεί αρχές. Κυκλοφόρησαν ένα δίσκο, απαρατήρητος γενικότερα. Κυκλοφόρησε στην ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία Casino Records. Τους βρήκα μπροστά μου, τους άκουγα το Σαββατοκύριακο, ήθελα να τους μοιραστώ μαζί σας. Δεν ξέρω, ίσως επειδή αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν λίγο γκαράζ, ήταν λίγο pop punk, δεν ξέρω.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Zone 57. Ακούσαμε το Law of the Land. Δεν το βρήκα σε καλύτερη ηχογράφηση. Προσπάθησα να το φτιάξω όσο το δυνατόν καλύτερα. Ένα oi-punk σχήμα από το Sunderland της Αγγλίας. 80-83 παίξανε. Μοναδική τους κυκλοφορία αυτό το demo συγκλάκι το 1982. Όλο το συγκλάκι αυτό έχει τρία κομμάτια, είναι υπέροχο. Έχουν δικό τους ήχο, επηρεασμένοι και από τους Buzzcocks και από όλες αυτές τις μπάντες. Και είναι κατά κύριο λόγο ένα ιδιαίτερο oi σχήμα της εποχής. Οι Άγγλοι έχουν παράδοση γενικότερα στη μουσική. Δεν είπα ότι την ξεκινήσανε, την punk. Φτιάξαν τη δικιά τους punk και τη δικιά τους μουσική γενικότερα. Αλλά χρησιμοποίησανε Britney Spears όταν είχαν ανάγκη. Και διάβαζα λοιπόν ότι όταν το Βρετανικό ναυτικό πολεμούσε τους πειρατές στην Αφρική, εκεί τους Ομαλούς, για να τους διώξουν, χρησιμοποιούσαν τη μουσική της Britney Spears, το Baby One More Time και το Oops I Did It Again, που ήταν εκεί στην κορυφή των charts εκείνη την εποχή. Οι πειρατές μισούσαν τη δυτική μουσική και μόλις ακούγανε αυτό τον ήχο αρχίσαν να υποχωρούν, έτσι λέγανε οι αξιωματικοί του αγγλικού ναυτικού. Αυτοί το είπανε, εγώ δεν ξέρω. Απλώς διάβαζα τώρα πώς χρησιμοποιούσαν. Οι άλλοι τρομάζανε τους Vietcong με τους Rolling Stones. Ο καθένας έχει τον τρόπο του. Σφίνα το επόμενο τραγούδι. Εύη, για σένα είναι το επόμενο, θα καταλάβεις.

Απλά ένα χαρούμενο κομμάτι από μια πολύ χαρούμενη μπάντα για μια χαρούμενη κοπέλα. Απλά, έτσι απλά. Αυτή είναι η μουσική. Χαρά, αυτό μου βγάζει αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό βρίσκω κομμάτια που δεν είναι στον προγραμματισμό μου. Αλβίντα. Με το Αλβίντα. Κάναν 3,5 χρόνια. Από το Παρίσι είναι η συγκεκριμένη μπάντα. Γυναικεία μόνο, αν δεν κάνω λάθος. Κάναν 3,5 χρόνια από τότε που κυκλοφορήσανε το Negative. Το είχα φιλοξενήσει και αυτό σε παλαιότερη εκπομπή. Ένα 7 inch που είχαν βγάλει μέσω της Alien Snatch Records. Το 25 κυκλοφόρησαν και το ντεμπούτο τους άλμπουμ «Σε Δεζαλέρ» από τη Static Records. Ένα girl pop των 60s, αλλά έχει και power pop 70s. Έχει και από πίσω σε άλλα κομμάτια και το punk της δεκαετίας του 2020. Ακούστε το αυτό το άλμπουμ, είναι χαρούμενο, είναι όμορφο, είναι to the point. Ένα ωραίο live που μπορούμε σε κάποια στιγμή να δούμε από τις Αλβίντα.

Και η Φουτούρα είναι girly. I don't wanna hear it. Το κομμάτι πιο girly. Συναισθήματα δικά μας, προς τα δικά μας μάλλον girly συναισθήματα. Καλιφόρνια. Το 2017 εμφανίστηκαν με το demo τους, κυκλοφόρησαν και άλλα δύο σιγκλάκια και ένα άλμπουμ. Αυτό το κομμάτι ήταν από την τελευταία τους κυκλοφορία, ένα σιγκλάκι που λέγεται 5V, το 2022. Και θα παίξω ένα κομμάτι μετά, γιατί έχει να κάνει με αυτό που θα αναφέρω τώρα και διάβαζα, ότι σχεδόν λέει ένας στους τέσσερις ψηφοφόρους στην Ευρώπη επιλέγει ακροδεξιά κόμματα στις εκλογές. Ποσοστό σχεδόν πενταπλάσιο σε σύγκριση με τα μέσα της δεκαετίας του 90. Το έχω πει ξανά για το έλλειμμα της αριστεράς. Τώρα κατέβηκε και ο Αλέξης, ήρθε και η Δούρου. Όλοι μαζί θα κάνουν τώρα, θα διεκδικήσουν την εξουσία. Σε ποιον, ποιοι ρε είσαστε? Φασίστες και όλη αυτή η φασιστική αντίληψη στην Γηραιά Ήπειρο τώρα επικράτει. Πρέπει να κάνετε κάτι για αυτό το πράγμα. Διαπιστώθηκε, λέει, ότι το ποσοστό των Ευρωπαίων που ψήφισαν ακροδεξιό κόμμα στις πρόσφατες εθνικές τους εκλογές ξεπέρασε το 23%. 10% ήταν πριν μια δεκαετία και μόλις 5% το 1995, όσο πάει χειροτερεύει η κατάσταση.

Μια μπάντα που θα ήθελα σαν παλαβός να δω live. No Holds Barred. Decapitate the Black Snake. Αποκεφαλίστε το μαύρο φίδι. Καταλάβατε τι εννοούν. Demo album τους, το Antifascist Army, το 2019. Antifascist Army, η ΑΦΑ, είναι underground, είναι όρος του underground χώρου των παραδοσιακών skinheads της Sharp και της RAS community. Είναι αντιφασίστες, είναι ακτιβιστές, είναι επαναστάτες, είναι ενάντια σε αυτό το πράγμα που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Η συγκεκριμένη μπάντα παίζει on and off ακόμα. Έχουν να κυκλοφορήσουν βέβαια κάτι από το 2020. Μπανταρά. Όχι, νομίζατε ότι θα συνεχίσουμε με power pop και τέτοια. No War Bleed.

Ανακάλυψη του Σαββατοκύριακου. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. No War λοιπόν και το Bleed. Και το κρίμα το λέω γιατί αυτή είναι η μοναδική τους δουλειά από το Liverpool, του Ηνωμένου Βασιλείου, η συγκεκριμένη μπάντα. Αυτό που ορίζω εγώ ως αγγλικό hardcore, τιμάνε η No War. Μοναδική δουλειά αυτό το EP, 3-song promo το 2019 και εξαφανίστηκαν. Θα προσπαθήσω να ψάξω και άλλα πράγματα, αλλά δεν νομίζω. Αυτό μόνο έχω βρει. Πήραν το δρόμο τους, πήγαν αλλού, δεν έχω ιδέα. Γαλλία, back to back, Γαλλία.

Back-to-back δύο αριστερές καταληψιακές γαλλικές μπάντες, οι Grangers και το La Lottery. Δεκαετία του 10 οι Grangers κυκλοφόρησαν τον demo τους το 2012 και αυτό το digital album το 2019, KRAB, και ακούσαμε το Fanatic. Ξεκίνησαν το 91, διαλύθηκαν το 12. Αφρέ Sales Emesant λεγόταν το demo τους το 1991, που περιέχει και αυτό το κομμάτι, και έχουν και άλλα δύο άλμπουμ. Θα παίξω δύο κομμάτια και θα κλείσω την εκπομπή, αλλά θα παραμείνω σε ένα μικρό DJ set αποσυμπίεσης, χωρίς φυσικά μικρόφωνο, και το επόμενο κομμάτι είναι πάλι γαλλικό.

Αυτή λοιπόν ήταν η Τρικάρ και το Ριάννα Φου, Γαλλία, πολιτικοποιημένο σχήμα, 4 συγκλάκια και ένα άλμπουμ. Κυκλοφόρησαν και μόλις τώρα καινούριο κομμάτι, οπότε είμαστε σε αναμονή. Άλμπουμ, EP θα δείξει. Αυτό είναι από το demo τους Λερό το 2016. Ευχαριστώ που με ανεχτήκατε αυτές τις δύο ώρες. Μου κάνατε πολύ καλό. Στραμερίνε ψυχοθεραπεία. Ασυζητητή. Χιλιά συγγνώμη. Θα τα πούμε καλώς εχόντων των πραγμάτων την άλλη Πέμπτη και θα κλείσουμε αυτή τη σεζόν με το 38ο επεισόδιο. Θα σας αφήσω με την τελευταία δουλειά των Αυστραλών Ramjacks, το Dead Anthems, το 2025. Θα ακούσουμε το Cold Like This που τραγουδάει ο Ken Casey από τους Dropkick Murphys. Εύχομαι ένα καλό βράδυ, εύχομαι να προσέχετε και καλή ανταμό στην άλλη Πέμπτη.

Blast.